Μουσικό κανάλι 105,1.

0: feeling.
1: Just feeling.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: How y'all feeling out there?

0: μουσικό κανάλι 105,1. Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρουν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη MORE και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

το πούντο να τον άτο στην αμυγδαλιά από κάτω. Συνήθως το πρώτο τραγούδι δίνει και το σήμα του τι θα επακολουθήσει. Καλώς ήρθατε στους 105,1 σήμερα και στους 103,3 Λατό FM για όλη την Ανατολική Κρήτη. Θα το είδατε ήδη στο Facebook. We and we.

σε τελική ανάλυση όλα τα σφάζω, όλα τα μαγειρεύω. Περιμένω τόση ώρα. Αλλά, ναι, τα ψιλομπέρδεψα. Ναι, Δημήτρη μου, από ό,τι ξέρω το θάλασσα είναι στην Ιερά Πέτρα και δεν το αναφέρουν. Σήμερα μας ακούει η Ιερά Πέτρα Καμπάνα από τους 103,3, οπότε πιστεύω να το φτιάξουν το θέμα.

Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα και στον Άγιο Νικόλαο που μας φιλοξενεί σήμερα στους 103,3. Καλημέρα σας Αθήνας, καλημέρα και Θεσσαλονίκη, έτσι είναι. Τελειώνουν τα ωραία φιλενάδα. Καλημέρα Δημήτρη, Νικόλα, Άννα, Γεώργιε. Καλημέρα στον Κωστή μας. Και βεβαίως περιμένω να με σκουντίξετε για να ξέρω από πού ακούτε. Τσέιντα κάμετε μωρέ, τσέιντα κάμετε. Πώς τις μιλώ τις ξένες γλώσσες βρε παιδί μου.

Λοιπόν, τα συνηθισμένα μας. Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που είναι τα ματάκια σας. Σήμερα θα σοουλήσομεν. Καθώς πρέπει, όχι τα ληστεί.

φυσικά παρεούλα μας όπως κάθε μέρα. Alex and George για Λιτάκης Consultants.

Και βεβαίως τα ξέρετε, τα λέω κάθε μέρα και τα λέω μέχρι να τελειώσω μεν. Δεν είναι μόνο το consulting για εσάς που ετοιμάζετε νέο μπαρ ή θέλετε να ανανεώσετε το παλιό σας και να βρείτε λύσεις που μόνο οι ειδικοί μπορούν να σας δώσουν. Yeah. Είναι και τα βανάκια που πάνε σε όλη την Κρήτη και σε όλα τα νησιά. Και βεβαίως το How to be a bartender. Σεμινάρια για εσάς που θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το ωραίο επάγγελμα.

θα τον προλάβω για μια ακόμη φορά γιατί ετοιμάζεται. Καλημέρα στη Μεσσηνία, Γιώργα ρε. Καλά ταξίδια αγόρι μου. Τώρα να σου πω να στείλεις γάνα ψάρι, μέχρι να έρθει εδώ πέρα θα γίνει παστό.

τα ξέφυλαν, αλλά δεν ξέρω αν αργήσαν να πάρουν μπρος. Πάντως έχουν πάρει μπρος. Ωραία πραγματάκια είναι στο Ηράκλειο. Αλφα στο στρώσεις. Αλφα. Έλα. Αλφα. Ναι. Δεν βγαίνει. Ασφάλτο στρώσεις. Listen, baby. Ομορφάδες στα πάρκα. Έλα και τα σκουπίδια, έλα το δίκανε. Μην είμαστε και εντελώς κακοί, βρε παιδί μου. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα βεβαίως. Αλλά κοίταξε να δεις, έτσι αλλιώς εμείς οι Έλληνες και ειδικά οι Ηρακλειώτες είμαστε τις τελευταίες στιγμές.

θα το μοιραστώ μαζί σας. Πρώτη φορά τα βλέπω αυτά τα μηνύματα. Κάνει ενημερώσεις ο Hewlett Packard και μου βγάζει διάφορα ωραία μηνύματα. Leave everything to us. Λες και θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτές οι ενημερώσεις θα σας προφυλάξουν από κακόβουλα. Υπάρχουν κακόβουλα. Να και τ' άλλο, να και τ' άλλο. Making sure everything is ready to go. Μια που μίλησα αγγλικά. Good morning to Manchester. Be well wherever you are. You are listening 105.1, 103.3 today for all East Crete. We are here to bring a smile on your face and good music to your ears. Just move on up toward your destination. Γιαννάκη, το ξέρω ότι δοκιμάζεται η Αγγλία από ξηρασία, όπως και πολλές χώρες της Ευρώπης, και εσείς δεν είσαστε και συνηθισμένοι στα 37-38, την ήπια δεν την πορτοκαλάβαν.

Ρε εσύ μη με τσιγκλάς, γιατί θα μιλήσω εγώ αρχαΐζουσα και θα πάρουν φωτιά τα ρετζιανά. Ως ήθιστε βεβαίως, βεβαίως. Μην νομίζω ότι δεν έχουμε ένα στο βάθος της κήπος που μιλάει αρχαΐζουσαν. Ξέρεις τι ξύλο φάγαμε με τη βέργα του καθηγητή για να τα μάθουμε. Δεν κατέχεις γιατί είσαι νεότατης γενεάς.

Δεν ξέρω πόσους εξημών, Νικόλα, είχατε χρησιμοποιήσει την αρχαΐζουσαν και την αρχαίαν. Ο άντρα μη ένεπε μούσαν, τα μπούτια της διπλανής κοιτούσαν.

Πώς το πες αυτό, Ευάγγελε, να επανέλθουμε στην τάξη. Έλα σου πω. Πολλά χρόνια στα Θρανία. Μασάει κατσίκα τα ραμάρες, παιδί μου.

που φάγαμε τη μισή ώρα και καλό να μας κάνει. Πρόσεξε με να δεις, οι μέρες τρέχουν, το ξέρεις πολύ καλά. Χθες ήταν Δευτέρα και αύριο τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Το συνήθες παράδοξον. Όταν δεν θες να περνάει, δεν περνάει ο κερατάς με τίποτα.

0: Δημοσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Μανολάκη, δεν μου κάνει καρδιά να το κόψω, γι' αυτό τα άφησα και ξαναμπήκε. Εδώ είμαστε αγαπητέ και εδώ θα μείνουμε έως στις 2. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM για όλη την Ανατολική Κρήτη και βεβαίως μουσικονόμεθα σοουλικός. Πρέπει να στα λέω για να τα καταλαβαίνεις, γιατί εκτός από τα βαν

Αν και συνήθως δεν θέλω να σας παιδεύω με τέτοια πράγματα, το είδα εχθές, το διάβασα ή το ξαναδιάβασα σε κάποια site που παρακολουθώ. Προσέξτε, διότι η κατάσταση στο Ηράκλειο την οικίας, κατοικίας, Κοτετσίου κλπ. Έχει παραγίνει περίεργη και οι τιμές έχουν φτάσει στο Θεό. Γιατί πολλά, μα πάρα πολλά καταλήμματα είναι κλειστά. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει αυτή η αναφορά πάντα μόνο για φοιτητές. Οι αρπαχτές που λέμε, που λέει φοιτητής είναι, θα πληρώσει το κάτι της παραπάνω. Πού να το βρει ρε παιδιά, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζομαι. Βάλτε λίγο νεράκι στο κρασί σας, όχι μόνο για τους φοιτητές, και για τους εργαζόμενους που ψάχνουν κάπου να μείνουν.

Εσένα ορισμένες φορές πρέπει να σε τραβήξω τα ιδιαίτερα. Θα μου πει, τι διάλογο βάζεις στον καφέ σου το πρωί. Δρεσί, μας είδες 2-3 φορές την Οδύσσια. Καλημέρα σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πουρά, ιδιαιτέρως πουρά του Ηρακλείου, που δεν τη βγάζουν αλλιώς και την παλεύουν ξανά από την αρχή. Και εν τω μεταξύ βέβαια υπάρχουν, λέει, 260.000 θέσεις εργασίες κενές. Και ποιος θα πάει να δουλέψει με τα μισθά που δίνουν, όταν τα μισθά που δίνουν δεν φτάνουν για να ζήσεις. Δεν νομίζω ότι το ΣΥΣΥ, το ΜΥΣΥ και η επιστροφή στη Φύση θα σώσουν πολλούς, αλλά όσοι έχετε χωριουδάκια και παλιά σπιτάκια, άντε στο καλό γύρισε στα χωριά σας. Κάντε ένα κυπουλάκι να έχετε δύο ζαβατικά. Το έχουν πει πολλοί, μα πάρα πολλοί ειδικοί, ότι σωσμός δεν υπάρχει εκτός και αν επιστρέψομεν στις παλιές μεθόδους επιβίωσης. Καλλιεργώ κάτι της για να τρώω, δεν έχω έξοδα για να φοράω Louis Vuitton.

Καλό μεσημέρι Σταύρο. Καλό μεσημέρι, μέτρας ανάποδα, το ξέρω. Έλα μολόκατο, σου ψιλολείπει η νύχτα.

Δεν ήταν τυχαίο που έγραψα τρία για να καίνε. Το ένα είναι το μουσικό κανάλι, το άλλο είναι το Λατό FM και το τρίτο το καλύτερο. Για σας που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, έχω τη λύση. Και όταν λέω έχω τη λύση, μας στηρίζει, μας υποστηρίζει, το υποστηρίζω μαν. alexialetakis.gr, μπαίνεις μέσα και τα βλέπεις όλα. Είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα από το σωστό στήσιμο μέχρι τη δημιουργία ξεχωριστών κοκτέιλς και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Δεν ξέρω ποιος δουλεύει ποιον, αλλά Σεπτέμβρης έρχεται. Τα σούπερ μάρκετ λέει ετοιμάζουν μειώσεις 6-7% σε 1000 βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβρη. Γιατί όχι από τώρα? Γιατί είσαστε διακοπές επειδή δεν έχετε λεφτά.

Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, ναι. Το είδα και εγώ. Με το γήπα στην Εθνική Οδό. Και πιε νεράκι από τα χέρια περαστικών. Φαντάσου τι δίψα είχε. Τώρα γήπα στην Κρήτη, ψιλοπερίεργο, αλλά... Μια που είπα νεράκι στο γήπα, μην ξεχνάτε ποτέ. Ξακολουθεί και είναι καλοκαιράκι. Τα δεσποτάκια δεν έχουν παρά μόνο τη δική σας βοήθεια. Ένα μπολάκι με λίγο νερό, λίγη τροφούλα σε μέρη που δεν ενοχλούν τους περιέργους. Έτσι. Εξάλλου δεν γίνανε αδέσποτα από μόνα τους.

Είναι γνωστό, Βασιλάκι μου, οι γείτονές μας δεν είναι καλοί γείτονες. Και αμέτι μου χαμέτι θέλουν να πάρουν τα μισά από αυτά που δεν είναι δικά τους. Αλλά μη φοβάσαι, τον είδα. Αφού έμαθα ότι στήκανε απάνω τους, ρε παιδί μου, μόλις τον είδανε τον αυτιά να φωνάζει. Θα πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κόψει όλα τα φράγκα που πάνε προς την Τουρκία. Αϊ κακομύρι.

Να στείλω την αγάπη μου και στο Δήμο, το Δήμο τον Κιβωτίδη που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 6 με 8 εδώ στους 105,1. Ναι μωρέ, θα γυρίσει και το Γιωργάκι όπου να είναι, θα γυρίσει. Θα σας ταράξει τα πρωινά σας, ναι.

Δράτε με τις ευκαιρίες σήμερα που μας ακούει όλη η Ανατολική Κρήτη, για να το μάθετε κι εσείς. Αν και είμαι σίγουρος ότι μέσω του www.musicokanali.gr μας παρακολουθήτανε λοιπόν, γιατί κοίτα, η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πηγαίνει στα λαγκάδια. Είναι κάτι το μοναδικό και είναι αυτό που κάνουν τα φιλαράκια μου, ο Άλεξ και ο Γιώργος. Τα μοναδικά van bars που ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Ένα έτοιμο μπαρ με τα δικά σας γούστα στον τόπο σας, για να κάνει την εκδήλωσή σας, γάμο, εγγένεια, γενέθλια, οτιδήποτε κάνετε, να γίνεται πραγματικότητα. Και πρόσεξέ με, για όλα τα βαλάντια, μεγάλη ιστορία.

Επισήμως χαιρετώ και την Ιερά Πετράνη. Πάνω σας παλικάρια μου, πάνω σας. Λίγες μέρες μείναν μέχρι τη δεν θα πάρετε τη διεθνή έθεση Θεσσαλονίκης. Γράφουν, σβήνουνε. Τι ατους δόκομαι. Τι περσεύ. Ρε λες οι άλλοι να δώσουν περισσότερα. Ήθελα να ξέρα, αφού έτσι αλλιώς από τις τσέπες μας θα τα πάρετε. Που θυμείτε τα δυο γάιδαροι μαλώναν σε ξένο αχυρώνα.

Επιμένει ο 37, επιμένει. Εντάξει, εντάξει. Είπαμε ο ΞΥΡΙΖΑ ή έτσι αλλιώς ο ένας διώχνει τον άλλο. Θα φύγει και η Όλγα και ποιος θα μείνει να κλείσει την πόρτα. Έφυγε και Κασιμάτη. Όχι. Και ποιος θα μας κάνει σουφλέ.

σταματήστε να με τσιγκλάτε. Διότι έχει ήδη γίνει η επανάσταση στο βάθος Χήπος και με θέλουν να γριέψω κι άλλο που δεν το θεωρώ σωστόν, βέρε παιδί μου.

πάμε σιγά σιγά για αλλαγή ώρα. Ρε Δημήτρη, άλλος Δημήτρης αυτός εδώ. Μόλις κυροφορήθηκα για ένα τρελό ζαχαροπλαστείο στον Άγιο Νικόλαο. Πες μου ρε το όνομα. Οργανώνεται εκδρομή να κάνετε τι, να φάτε μεγάλα χτομπούρικα. Κοίταξε να δεις, εκδρομές στα βουνά τις ξέρω. Εκδρομές για μπάνιο τις ξέρω. Εκδρομή σε ζαχαροπλαστείων. Πρωτότυπον το βρίσκω.

Ρετάκι, έλα, έλα Ρετάκι ρε. Τι χρωστάμε ρε, κάτι δισεκατομμύρια χρωστάμε. Δηλαδή συζητάμε όταν λένε ότι εμείς χρωστάμε και η Αμερική που έχει ένα δημόσιο χρέος γύρω στα 43. Τι να πει. Θα μου πεις, όλοι χρωστάνε σε όλους και στο τέλος όλοι τον ίδιο πούλο θα πάρουνε. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, αντισυβερίσει να γίνεται.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μήρα παιδί μου, αν μόλις τώρα ανοίγετε τα δύο φωνά σας, έχετε χάσει την πρώτη ώρα, οπότε έχετε χάσει όλα τα ωραία. Αν και έρχονται ωραιότερα βέβαια, όσο συνήθως. Oh, 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Plateau FM και www.musicokanali.gr.

Αντωνάκη, μην παίρνεις τηλέφωνο στο κανάλι, όχι. Πάρε καλύτερα εμένα. Σταυρή, τεχνολόγια, τεχνολόγια αγόρι μου. Λες να ήμουν εκεί για να μην είχα περάσει να σε δω. Μα τι λέμε τώρα. Be well wherever you are, you are listening 105.1, 103.3. Straight from Iraqian and Agios Nikolaos. We are here Monday to Friday, 12 to 2. Bringing you the best in music and hopefully a smile on your face.

Το είπα και προηγουμένως, Τάκη μου, η επιστροφή στη φύση δεν σε σώζει, αλλά η επιστροφή στις παλιές μεθόδους επιβίωσης βοηθάει. Going back to my roots, γυρίστε στις ρίζες σας. Ψήστε το ψωμάκι σας. Πάτε τα χορταράκια σας. Μαζέψτε αυγουλάκια από τις σκοτούλες σας. Όταν θέλεις, πάντα υπάρχει λύση.

Δεν θέλω βεβαίως να σας τρομάξω, αλλά το παιδί θαύμα που έχω στο βάθος κήπος επιμένει να σας αναφέρω αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι, ότι έρχονται σαραντάρια τις επόμενες μέρες. Προετοιμαστείτε. Και το λέω προετοιμαστείτε, μην βάλετε τέρματα κλιματιστικά, γιατί μετά δεν θα έχετε να πληρώσετε. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι χωρίς κλιματιστικά? Δεν ζούσαν σε τσιμεντοπόλεις πάνω απ' όλα, που μαζώνουν ζεστή και την κρατάνε. Και νεράκι από το σταμνί πίναμε και το βρίσκαμε δροσερό. Και παγάκια δεν είχαμε, γιατί τα ψυγεία

Γιαννάκη, του πήρανε 300.000 ευρώ με το πρόσχημα της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα. Είχε 300.000 ευρώ το θηρίο. 78 χρονών, νέος.

Δεν το παραλείπω, απλώς είναι τόσα πολλά που θέλω να πω και τόσους λίγους ο χρόνος. Δεν θα παίζαμε μουσική, θα μιλάγαμε. Τα βλέπω και κοίταξε, σκόνω την τριχιά μου, αλλά τα ξέρω. Πολύ περισσότερο, γιατί έχω ζήσει σε χώρους που συμβαίνουν. Μιλάω για το bullying στους εργαζόμενους που μετά ψάχνετε με το φακό για να τους βρείτε και δεν τους βρίσκετε, γιατί κανείς δεν θέλει να έρθει να δουλέψει. Εννοώ για το ψυχολογικό και το λεκτικό bullying που κάνουν ορισμένοι που επειδή νομίζουν ότι έχουν κάποια θέση. Όλοι οι υπό είναι έρμεα των ορέξεών τους. Και μετά ψάχνεις να βρεις κάποιον να έρθει να σου δουλέψει.

105,1, 103,3. Ναι, με πληροφορήσαν ότι είναι Πέμπτη. Λοιπόν, άκουσε με τώρα, άκουσε με, γιατί εκνευρίζομαι. Η αλή μας, οι παραλίες μας είναι γεμάτες σκουπίδι, το οποίο σκουπίδι δεν δημιουργείται μόνο του. Υπάρχουν γαϊδούρια και ζητώ συγγνώμη από τα γαϊδούρια βέβαια που τα αναφέρω έτσι, αλλά δεν βρίσκω άλλη λέξη, που από όπου περνάνε αφήνουν ένα σωρό πραγματάκια που κουβαλάνε μαζί τους, λες και δεν υπάρχει μία τσαντούλα ή κάτι παντού να τα μαζόξει και να τα πετάξει.

Άσε εκείνο το φύτεμα γόπατς στην άμμο. Άστο. Ή έτσι δεν φυτρώνει τίποτα. Βεβαίως, βεβαίως και εμείς οι άλλοι που περνάμε μετά. Και τα βλέπουμε, λέμε, κοίτα ένα χάλι. Πιστεύω ότι αν ο καθένας μας ένα πραγματάκι σήκωνε και το βάζε μαζί με τα δικά του σκουπιδάκια σε μια σακούλα, το χάλι δεν θα ήταν τόσο μεγάλο. Αλλά τζέσπο. Αυτό είναι δουλειά.

Κωστάκη, μπορώ και δίνω ορισμένες απαντήσεις σε αυτά που με ρωτάτε και δεν μπορώ να τα πω όλα. Σου είπα, αν μπει στο alexgialitakis.gr θα τα βρεις όλα αναλυτικά. Εν τω μεταξύ, φαντάσου ένα κοκτέιλ μπαρ που έρχεται στο χώρο σου έτοιμο, φορτωμένο με τα δικά σου ούστα. Ένα μπαρ δηλαδή ειδικά φτιαγμένο και σχεδιασμένο για σας, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σου. Και οποιαδήποτε εκδήλωση έχει στο μυαλουδάκι σου. Κάνε το πρώτο βήμα πανεύκολα, αν δεν θέλεις να μπει στο site 2815 1075 11. Πρώτα και θα μάθει.

Έχεις απόλυτο δίκιο. Σήμερα δεν χαιρέτησα τους απογούμενους, τους εν Ηρακλείο. Για σας το λέω, εσάς που κρατάτε με τα δυο χεράκια το τιμόνι και όχι με το ένα και κυκλοφορείτε εν Ηρακλείο, πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ γιατί το κάνετε αυτό. Λίγη παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Αν δείτε κανένα χωρίς τηλέφωνο, σταματήστε, δώστε του ένα λουλούδι. Λίγη προσοχή παραπάνω στους delivery που βγαίνουν από όλες τις μπάντες τρέχοντας για το μεροκάματο. Και βεβαίως για τα άλλα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Έτσι, για να μην κλαίμε κι άλλους.

Δεν ξεχνάμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν περνάει ποτέ. Με τον παραμικρό καπνούλι που βλέπουμε, έστω και από μακριά, ειδοποιούμε τους ειδικούς. Δεν πετάμε τσιγάρα από το αυτοκίνητο. Γυάλινα μπουκάλια σε κακά σημεία. Είπαμε, ο ήλιος κάνει μερικές φορές παιχνίδια που καίνε περιουσίες. Και βεβαίως το κατά δύναμη καθαρίζουμε τα ξερόχορτα στη γειτονιά μας και στο σπιτάκι μας. Ειδικά εσείς που θέλετε να ζείτε στο δάσος, που ο λύκος περπατεί, λίγη ηλικία είσαι εδώ.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Την πήραμε τη μεγάλη στροφή. Είδες που στα έλεγα εγώ. Πως πει να πεις αν ψου έχετε το τσου. Λοιπόν, Σόλομον Μπέρκ είναι. Αν έμπαινες από την άλλη μπάντα θα τα βλέπεις όλα. Αλλά ξέρω, σ' αρέσει περισσότερο η άλλη εκτέλεση. Αλλά τα αυθεντικά είναι αυθεντικούλια και μας αρέσουν.

Καμιά φορά νομίζω ότι το μια ωραία πεταλούδα στον κάμπο μια φορά έπαιζε και τραγουδούσε με τα άλλα πετινά μας. Ταιριάζει πάρα πολύ, μπάμπι μου, πάρα πολύ. Πρόσεξε με τώρα, χτύπα ξύλο που λέει και ο Έντι Φλόιντ. Πόλεμος εδώ, πόλεμος εκεί, πόλεμος παραπέρα. Λοιμή, καταποντισμοί, πυρκαγιές. Ο πτωχός λαός τα πληρώνει όλα, το ξέρεις πολύ καλά. Οι έχοντες και οι προύχοντες είναι μακριά από όλα αυτά, αλλά συμπάσχουνε, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, συμπάσχουνε.

περιεργάκι αυτό που μου στείλες. Ξυπνήσανε από το θόρυβο που έκανε το καλαμπόκι που έσκαγε και γινόταν popcorn και πήραν χαμπάρι το διπλανό σπίτι και πάρει φωτιά. Και περιμένανε το καλαμπόκι να σκάσει για να το πάρουνε. Ρε εσύ. Κάτσε καλά, κάτσε καλά. Θα μας τρελάνεις, θέλεις. What a difference a day made.

το λες αυτό? Αυτό πρέπει να αναγγελθεί το ανέκδοτο της εβδομάδας. Είσαι σίγουρος το είπε έτσι? Η εντιμότητά μας χρηματοδοτεί. Βρέσει, βρέσει διεύθυνση της εντιμότητας μας και χρηματοδοτήσεις και εμάς. Λέω τώρα γιατί, πουρκοπά δηλαδή. Πρέπει να κομματίσεις για να πάρεις φράγκα.

Ευάγγελε, το είπα, έχω σιγουρευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Ντόναλντ κάθεται μπροστά στον καθρέφτη του και αποφασίζει και λέει αυτά που βγάζει μετά στους άλλους. Τώρα τι ετοιμάζει, οικονομικό πόλεμο. Έλα σου πω. Μήπως κάποιος πρέπει να του πει ότι χάνει. Να του πει, βρε παιδί μου, Ντόναλντ, Χάνς.

κάτι τέτοια μου κάνει Γιαννάκη τώρα και δηλαδή με στεναχωρείς. Ματαιώθηκε η εμφάνιση της Σακύρα και της Αγγιλέρα στο Άμπου Ντάμπι. Και τι τα κάνω τώρα εγώ τα ειστήρια που δεν έχω αγοράσει. Όπως έλεγε ο ύμνηστος Χαρικλίνε, εδώ ο κόσμος χάινε τάι και το μοίνι χτενίζε τάι.

Δεν ξεχνιόμαστε. Αλέξη, με συγκινείς, να το ξέρεις. Σας θυμίζω για μια τελευταία φορά πριν να φύγω. alexialetakis.gr για να τα δείτε όλα, αλλά αυτά που σας προσφέρουν είναι τόσο απίθανα και μπορούν να κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια ξεχαστή εμπειρία. Μπορούν να σας συμβουλέψουν, να σας βοηθήσουν, να σας εκπαιδεύσουν, να σας έρθουν στο χώρο σας με ένα έτοιμο van cocktail bar φτιαγμένο στα δικά σας γούστα. Και σε λίγο καιρό αρχίζουν και τα How to be bartender σεμινάρια για σας που θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το όμορφο, πραγματικά όμορφο, θεωρούσα πάντα

Τον μπάρμαν, τον ψυχολόγο του μαγαζιού. Πρέπει να έχει μεγάλο στομάχι για να μπορείς. Και πρέπει να είσαι μπάρμαν. Όχι να σερβίρεις μπύρες και να λες είμαι μπαρετέντερ. Μπαρετέντερ υπάρχουν πολλοί. Μπάρμεν, ολίγοι.

Τέτοια κλιματική αλλαγή, ρε. Ρε Παντελή, ρε Παντελή, συζητάμε τώρα. Μα είσαστε, ρε παιδί μου, τρομολάγνοι. Στερεύουν οι ποταμοί. Είναι επειδή βρέχει αλλού. Βρέχει εκεί που δεν το χρειάζονται και εκεί που το χρειάζονται. Αλλά δεν φταίει το κλίμα, όχι. No, no, no. Χιόνουν και οι πάγοι, θα έχουμε περισσότερα παγάκια.

Τα έχουμε πει αυτά. Αυτά που ζητάτε σήμερα θα τα ακούσετε αύριο, το ξέρετε. Αύριο Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Και βεβαίως Παρασκευάς, ψήλο ροκάρομεν. Αύριο θα το πάμε ήρεμα, θα το δείτε. Και θα το πάμε ήρεμα, γιατί βρήκα κάτι αρχεία που δεν τα είχα βρει εδώ και... Να μην σου πω 20 χρόνια.

Α, ναι, ναι, ναι, η άμεση ενημέρωσή μας γίνεται από τον... πώς τον είπαμε? Ποιο νούμερο είναι, ρε? Α, ο 19, ναι. Πάει απ' έξω απ' ένα περίπτερο, κάθε διαβάζει τις επικεφαλίδες των εφημερίδων. Τι λες, μωρά? Τι είπαμε? Έχουμε site τα οποία δεν υπάρχουν στο κανονικό διαδίκτυο. Και πάνω απ' όλα ενημερωνόμαστε από τον Taxi G-Match και την Κερά στο Mini Market, ναι, τα ξέρουν όλα από πρώτο χέρι.

Πάντα μ' άρεσε το τραγούδι. Everyday people. Οι καθημερινοί άνθρωποι είμαστε. Και εδώ το ξέρετε, μιζέρια, τα μοιάσματα δεν χωράνε. Καθημερινά 12 με 2 προσπαθούμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Θα σας θυμίσω μάθηματα τα οποία δεν είναι ξεχασμένα. Απλώς δεν είναι της μοδός. Ή δεν τα ξέρουν καθόλου οι γενιές Gen X, Gen X, Gen Z.

Κοίτα, λίγο πριν φύγω θα αναφερθώ σε ιστορικά γεγονότα. Είναι γνωστό στους ολίγους που έχουν απομείνει από τη γενιά μου ότι ναι, δεν ήμουν πάντα πίσω από ντεξ και δεν έπαιζα ποτέ μου, πάντα μάλλον, μουσική από πικάπια και τέτοια άλλα μαραφέτια. Ξεκίνησα από τα ντραμς το 1964. Μετεπίδησα στην πρώτη δίσκο του Ηρακλείου, το Piper, το 1969. Έστω και κάναμε γένεια το 71, εγώ ήμουν εκεί από το 69. 69. Και έκτοτε υπηρέτησα των χώρων της διασκέδασης επί έτη πολλά. Μια χαρά περάσαμε, διότι ήταν άλλες εποχές, άλλοι άνθρωποι, άλλες παρέες, άλλα ήθη και έθιμα. Και υπήρχαν μόνο δύο φύλλα, εμείς και οι άλλοι.

Είπα άντε για άλλα, δεν έφυγα ακόμα. Κράτα αγόρι μου μέσα στο μυαλό σου μία λέξη και μόνο. Μπέσα. Αυτή έχει χαθεί παντελώς. Τώρα αντιγιά.

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Sound welcomes Ancient Greek. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greek, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greek έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

You took mine ever. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8.45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

0: Sound welcomes Ancient Greek. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greek, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greek έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιτίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολλή καταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Ο Δισεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.lab.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνωα στην Γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Ακούω το μουσικό κανάλι 105 και 1 και την εκπομπή του Δήμου Κιβωτήρη.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιδίου και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανή είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης, unique events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε, όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ο Δισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης την 5η 27 Αυγούστου στις 8:45 και στην Αμουδάρα στο Τεχνόπολης την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8:45. Εισιτήρια προπολούνται στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Τεχνόπολης και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: Sound welcomes Ancient Greek. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greek, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greek έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Hustle.

Charlie, c'est que la réponse à la bombe atomique n'est pas...